Είστε στο Radio Greena League. Εκεί που ένας επεξεργαστής του 2005 φιλοσοφεί καλύτερα από εσάς. 512 MB καθαρής λογικής. Καλώς ήρθατε στο ψηφιακό ερείπιο.